0: Μπαρζού. Νταβούι ή Δαΐ. Y Magina Radio.
1: La mejor música. Percentil.